Έτσι αν είστε, έτσι κι το λέπε κάτω μούντι, γιατί κι ατσέναμ άνιβο κάτι σούντ. Δόμινε νόν σου δίγνους, βρίντσι σου τέτο μέω, σε τάντον δικβέγω, έτσι νάπτου ανήμα μέω.